Αλλά δεν έβγαλε. Ναι, ξέρω, λέει, μα κουτάνε, κουτάνε, τα πρέπει να κουτάνε, τα πρέπει να κουτάνε. Καμαλίσαμε πέλε μα καμπάγια, ρε μαντών, έτσι ας και καμπάγια, σε άλταν ζωτό, σε κάποιον και σε μαντών, καγκάν και ρε μαντών, αλλά βάζα αδιός και τέ. Όταν η καμπάγια, αλλά ρε μαντών, αλλά βάζα αδιός, καγκάγιν ζωτό, καγκάγιν ρε μαντών, αλλά βάζα αδιός. Μα λέει κόλα, μα η ότι προϊτάρε και μαντών, καμπάτε ροχράτου, πάστάρε και μαντήλα του και γυναίκα. Λόρια αδιός.